0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Lajigal Venda.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk.

0: GR, London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ότι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγκής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Θα έχουμε να δούμε και σήμερα, όπως κάνουμε πάντα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή έντυπα, τίτλοι ειδήσεων των εντύπων. Εάν κάποιο θέμα είναι ενδιαφέρον κατά την άποψη δική μας, θα το αναλύσουμε περισσότερα. Θα σας δώσουμε όμως και πληροφορίες από πού μπορείτε να πάρετε αυτά τα νέα, ούτως ώστε αν έχετε πρόσβαση να το ψάξετε το θέμα, αν σας ενδιαφέρει περισσότερο. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο. Και όπως κάθε Σάββατο και σήμερα, 8 με 10 μαζί μας, ο χορηγός μας, Dr. Βασίλης Μαύρου και το Varosile Things and States. Και σήμερα στις 9 θα είναι παρόν ο Dr. Βασίλης Μαύρου, θα είναι μαζί μας εδώ για να μας μιλήσει για τον σύνδεσμο αμοχώς του και τις δραστηριότητες του. Αυτά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, να είστε καλά. Και προχωράμε, πάμε παρακάτω. Θα δούμε τον καιρό σε λίγο.

0: Για να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 26 σήμερα. Στις 4 η ώρα θα είναι στους 26, μέχρι και τις 7 η ώρα μετά θα αρχίσει να πέφτει. Ο ήλιος, από ό,τι βλέπω εδώ, από ό,τι έχουν τα πράγματα, τα προγνωστικά, θα κάνει την εμφάνιση του για λίγο, έτσι, μετά τις 8. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μπορεί και να εμφανιστεί πιο νωρίς. Ο ήλιος θα δύσει λοιπόν σήμερα στις 9:22 με τη θερμοκρασία να είναι στους 22 βαθμούς. Αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε το καλό 4:42. Δεν θα δούμε φεγγάρι απόψε, από ό,τι έχουν τα πράγματα. Εσάς που σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε, ιδιαίτερα την κυρία Άννα που ρωτά τακτικά τα πράγματα, όμως you never know, όπως λένε και οι Άγγλοι, μπορεί να αλλάξουν. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 μέχρι 26 βαθμούς. Αύριο την Κυριακή θα είναι από 17 μέχρι 29, παρακαλώ. Και my God, την Τρίτη, δεν το πιστεύω, θα πάει μέχρι 35 βαθμούς, παρακαλώ. Και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα είναι μέχρι εκεί 32-31 βαθμούς, αλλά την Τετάρτη θα είναι στους 33 βαθμούς. Τι είπα, την Τρίτη 35. Ζέστη. Για να δούμε, εντάξει, θα προσλεκτούμε, θα είμαστε βοσκιάν, θα πίνουμε το νεράκι μας, θα προσέχουμε. Αυτά, λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι, όπως μας τα δίνουν εκεί εδώ. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε τα έντυπα. Πάμε στα κυπριακά. Νέο αίμα στην άσφαλτο, νεκρός 29χρονος μοτοσυκλετιστής. Επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο όταν προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα. Και ο κάτω. Ο Ζεμπίκ, πως γυναίκες που πήραν το ενέσιμο για απώλεια βάρους έμειναν έγκυες. Τον πήρε τηλέφωνο να πάει να λύσουν τις διαφορές τους και τον μαχαίρωσε άγρια επίθεση στη Λεμεσό. Στο κόκκινο η επικινδυνότητα για πυρκαγιές, έρχονται οι πιο δύσκολοι μήνες του καλοκαιριού. Άντεξε το σφυροκόπημα σε εισαγωγικά της Τουρκίας και παρέμεινε στο κόλπο η Παραγουάη των 10 παιχτών. Μάλιστα. Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε τα χρήματα που παίρνει από τις επαναλήψεις της σειράς Παραπέντε. Αυτά και πιο κάτω για να δούμε επιταγές καταθέσεις. Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Πάφου Λεμεσού που είχε κλείσει μετά από θανατηφόρο βροχερό σκηνικό με ζέστη το Σαββατοκυριακό. Οδική προσοχή, σοβαρό τροχαίο στο highway, έκλεισαν οι δύο λωρίδες. Μέσα στη νύχτα ανακόπηκαν για έλεγχο 895 περιπτώσεις και ελέγχθησαν 1.125 οδηγοί και επιβάτες. Κύριε λες. Στις Φλόγες όχημα εν κινήσει οδηγούσε ο πατέρας της Φίλιππας Καρσερά. «Χρωστάς μου, θα σε παίξω», σε εισαγωγικά, έτσι του είπε, στο εδόλιο το κύκλωμα που έγινε ο φόβος και ο τρόμος της Λάρνακας. «Χρωστάς μου, θα σε παίξω». Μάλιστα. Αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα. Με συγχωρείτε.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Το Tango Den Eiffel λοιπόν μας έφερε στα 26 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο. Για να δούμε τα ελληνικά τα έντυπα τώρα. Εδώ πρώτο θέμα. Κινδυνεύει, λέει, η ζωή μου, ο νοικιαστής είμαι εγώ. Τι είπε ο 43χρονος Σκοπιανός που είναι βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εξαφανίστηκε λοιπόν η Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής. Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Βρέθηκαν κυλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή. Ο ενοικιαστή λοιπόν, που αγνοείται, θεωρείται βασικός ύποπτος, αλλά εντοπίστηκε, λέει. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω για να δούμε. Ο καιρός στην Ελλάδα. Πώς θα είναι ο Ιούλιος στην Ελλάδα, οι προβλέψεις. Θρίλερ στην ορεινή ναυπαχτία. Άφαντος ο επιχειρηματίας Νίκος Σακαρέλος. Δεν βγάζουμε καμία άκρη. Υπτάμενο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο Air Force One που του δώρησε ο Κατάρ. Δείτε φωτογραφίες. Μάλιστα. Και ο κάτω, βρέθηκε πόρτα από σειρματόμπλεγμα δίπλα στο σπίτι της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Εξετάζονται θαμμένα στοιχεία. Ανάσα στην Αντλία. Μειώσεις εδώ και τώρα στα καύσιμα. Και ο κάτω, νέες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Στην Μέση Ανατολή, ο Ρούμπιο. Τουρκία, Παραγουάη. Κόκκινη στον Αλμυρόν επειδή κάλυψε το στόμα του. Α, ένταση στο ημίχρονο. Ωραία. Αυτά είναι. Ρώμα, η Τσιγκάνη. Η Αθήγκανη, η Κατσίβελη. Η καταγωγή και η προσέλευση των διαφόρων ονομάτων τους. Αρχαία ρωμαϊκά έγγραφα αποδεικνύουν πως ο Ιησούς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Εκτελέστηκε ο Χριστός. Τουρκία, Παραγουάη, χτύπημα. Το αποτέλεσμα λοιπόν, Τουρκία Παραγουάη 0-1, χτύπημα σε εισαγωγικά από το δεύτερο και βήμα πρόκρισης. Η μαθηματική εξίσωση που δείχνει πότε θα τελειώσει ο καιρός θεωρείται κατά 95% ακριβής το τέλος του κόσμου, λέει. Κύριε Λέσο. Λοιπόν, για να δούμε αυτά. Πάμε σε τραγουδάκι και θα δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σου, τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

0: σκάσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά.
1: Μάλιστα, πάμε να δούμε λοιπόν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Τα βρίσκουμε στο leafo.gr, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σταματούν την χρηματοδότηση προγραμμάτων για το HIV στη Νότια Αφρική. Σύγκρουση τρένων στην Βρετανία, νεκρός ο ένας μηχανοδηγός, τουλάχιστον 89 τραυματίες. Σύμφωνα με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπήρξε συμφωνία με το Ιράν στην Ελβετία Γκουίτκοφ και Γκούνσερ για το πρώτο γύρο συνομιλιών. Συμφώνησαν, αλλά συνεχίζουν οι συνομιλίες. Για να δούμε που θα καταλήξουν τελικά. Δομινικανή Δημοκρατία. Νεκρή τουρίστρια λόγω φωτιάς σε ξενοχείο. 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Επίθεση Βάνς κατά Ισραηλινών υπουργών. Ο Τραμπ και ο μόνος σύμμαχος που σας έχει απομείνει. Πιο κάτω, Νορβηγία. Το Όσλο ανοίγει προξενείο στην Γροιλανδία. Η ομιλία της Μισελ για την οκταετία στο Λευκό Οίκο έκανε τον Ομπάμα να δακρύσει. Η Μισελ, η σύζυγός του, τον έκανε να δακρύσει, λέει. Αποκαλύφθηκε το νέο Air Force One του Τραμπ, δώρο 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Κατάρ. Ωραία. Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία, επιβεβαιώθηκε ο πρώτος νεκρός. Πώς έγινε το δυστύχημα? Φωτιά στο Grand Montana, νέα στοιχεία από τις νεκροψίες των θυμάτων. Ο Μακρόν προειδοποιεί για δυσκολίες. Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία, το είδαμε αρκετές φορές αυτό που σημαίνει. Πρέπει να το δούμε για λίγο πιο αναλυτικά, να δούμε πού έγινε ακριβώς αυτό το. Η Kate Middleton, το σπάνιο γκείμενό της, με σύμβαση. Λοιπόν, εδώ. Μας φέρθηκαν, λέει, στα ζώα. Έρευνα στην Αυστραλία για καταγγελίες βιασμών από Ισραηλινούς σε βάρος ακτιβιστών. Περιβαλλοντικός ακτιβιστής στη Βρετανία κινδυνεύει με δίωξη επειδή καθάρισε ποτάμι. Δεν το πιάσα αυτό, αλλά εντάξει. Ο χρόνος τελείωσε. Υπουργοί ζητούν από τον Στάρμερ να προετοιμάσει την αποχώρησή του. Και το έμπολα, ασθενείς δραπετεύουν από κέντρα θεραπείας στο Κόγκο για να βρουν φαγητό. Η Βρετανία εξετάζει τουριστικά τουριστικό τέλος εισόδου έως 50 ευρώ για να περιορίσει τον υπερτουρισμό. Άλιστα. Πιο κάτω, Reuters, Ισραήλ και Hezbollah συμφώνησαν σε εκεχηρία. Ξεκινά σήμερα λοιπόν η εκεχηρία. Και για να δούμε εδώ το θέμα της σύγκρουσης με τραυματίες, να δούμε που ακριβώς έγινε. αναφορές για πολλούς τραυματίες. Λέει το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο Μπένφορτ

0: είχε ανακοινώσει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν σε περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή μεταξύ του σταθμού Σεντ Μπάγκρας, του Λονδίνου και του Λέστερ. Διακοπή λοιπόν, διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων μετά το σιωδρομικό ατύχημα. Παράλληλα η εταιρεία ενημέρωσε ότι έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των τρένων μεταξύ Λούτον και Μπέτφορντ. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Μπέτφορντ στην Βρετανία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το συμβάν σημειώθηκε στην σιωδρομική γραμμή νότια του Μπέτφορντ και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών συνεργείων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν οι δύο άμαξοστοιχίες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα. Περισσότερα ίσως ακούσουμε, μάθουμε πιο ύστερα. Μάθαμε πού έγινε το δυστύχημα. Πάμε στις διαφημίσεις.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: 7 και 55 λεπτά η ώρα μας, κυρίες και κύριοι. Στις 8, δηλαδή σε 5 λεπτά, θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Μαζί μας και πάλι όπως κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι για τις 10 ο Dr. Βασίλης Μαύρου μαζί με την ομάδα του, το Βαρόσι Lettings and Estates, η χορηγή μας και πάλι. Σήμερα όμως θα είναι παρόν εδώ ο Dr. Μαύρου για να μας μιλήσει για τις προσπάθειες του να εκλεγεί βουλευτής, πώς πήγε η εμπειρία του και επίσης θα μας πει για τα μελλοντικά του σχέδια όσον αφορά τον σύνδεσμο αμοχώς του. Αυτά λοιπόν και συνεχίζουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Και μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα, 6 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώσεις για σας, για την δική σας ενημέρωση. Η επόμενη ανακοίνωση είναι από την Αράχνη, σύνδεσμος ο οποίος στηρίζει τις γυναίκες και είναι για την καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης που θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι 4 μετά μεσημβρίας. Ελάτε, λέει, να γιορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Έρκουλες στο Ίσλιγκτον θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες της Αράχνης. Θα διατίθενται σουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να προπαραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@rachni.org.uk ή καλώντας στο τηλέφωνο 0207 263 6261. Θα έχουμε επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Αυτά. Λοιπόν, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην οργάνωση Αράχνη και προχωράμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3AJ. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, το τηλέφωνο τους είναι 020 72 63 81 00. Να σας πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Και αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο website τους www.varossilettings.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά. Πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
0: Ακούστε λοιπόν την επόμενη ανακοίνωση, που είναι για πανηγύρι που θα γίνει στο Milton Keynes, κυρίες και κύριοι, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 αρχίζει, μέχρι τις 5:30 μετά μεσημβρίας, στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου, κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Αστυλιανό έχει στους κόλπους του το παρακλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν του Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αυτά. Να ευχηθούμε λοιπόν κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις εκεί στο Milton Keynes και τα περίχωρα, κυρίες και κύριοι.

Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival BCF 26 που θα γίνει Sunday 4th of October 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elam Grove. Αρχίζει από τις 10 το πρωί και τελειώνει στις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερα θα μάθετε αργότερα. Επίσης να σας πω ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 1 μετά το μεσημέρι εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού προσφέρει η κοινότητα φαγητό. Να ευχαριστήσουμε όλη την κοινότητα, τον πρόεδρο και την επιτροπή εκεί. Να πούμε καλημέρα λοιπόν σε όλους εκεί. Καλημέρα στον Ντάσο από το Nicholas Printers και τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια. Και επίσης να πούμε καλημέρα και στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα Τόνι μου. Συνήθως ο Τόνις μας ακούει τακτικά. Είμαι σίγουρος ότι θα μας ακούει και σήμερα. Και του Τόνι του αρέσει πάρα πολύ ένα τραγούδι που έχει να κάνει με την Αμόχωστο, κυρίες και κύριοι, του οποίου τη μουσική έχει γράψει ο καλό μου φίλος ο Νίκος Σαββίδης και το τραγουδά ο άλλος καλός μου φίλος, ο Γιώργος ο Γρηγορίου. Μουσική λοιπόν Νίκος Σαββίδης, ερμηνεία Γιώργος Γρηγορίου και είναι για την Αμόχωστο, παρακαλώ. Το Βαρόσιν, Βαρόσιν μου. Πάμε. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά και σε όλους τους αμόχωστιανούς.

βαρώσι μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσε πας στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε, και σου και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
1: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Varossi Lettings εντύμια παιδιά.
3: Varossi Lettings 7263-81-00.
1: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Varossi Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
6: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. 3 βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα 2 μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερη και άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου έποψή τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου λέγα και

0: όλα όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Τελικά, κυρίες και κύριοι, εκεί που οι ειδικοί νόμιζαν ότι δεν θα βγει ο ήλιος, νάτος είναι εδώ από τώρα και μπήκε και στο στούντιο, θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Αυτά, δεν ξέρω για πόσο θα παραμείνει ο ήλιος. Τα προγνωστικά των ειδικών λένε ότι θα έβγαινε ο ήλιος γύρω στις 8 απόψε. Όμως είναι εδώ, είναι στο στούντιο, γερός και δυνατός. Επομένως, δεν ξέρουμε, ίσως να βρέξει πιο ύστερα. You never know, όπως λένε και οι Άγγλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να σας πω για αυτή την ταινία που θα παρουσιαστεί εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα. Cypriot Community Center, λοιπόν, Elm Grove, N22 5HJ, και οργανώνεται από την independent εταιρεία Haringey Independent Cinema. Ο τίτλος του έργου, My Milk Dad. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, ψάξτε το. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το My Milk Dad. Και συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας. Να αρχίσω από τώρα να χαιρετάω. Ιδιαίτερα θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία και στους δύο οίκους Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό και όλους τους σταμόνες εκεί, και ευχαριστούμε τον κύριο Μελή για την πολυετή στήριξή του. Επίσης καλημέρα στην κυρία Δέσποινα και στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλές δουλειές, κυρία Δέσποινά μου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσα πολλά χρόνια. Στο Κοινοτικό Κέντρο την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, εκεί στο καφενείο τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία, το υπόλοιπο προσωπικό, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Μάμα και τον Λούι Σταυρή και όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, καθώς και όλους τους σταμόνες χαιρετάω με πολύ αγάπη. Καλημέρα να πω εκεί στο Λούτσια, τον Γιάννη και τον Θανάση και όλη την υπόλοιπη οικογένεια, και επίσης απέναντι είναι το YNS. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Και λέω να τους χαρίσω ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Η Μαρία, λοιπόν, η Αναματερού, θα μας πει για το άρωμα.

0: Αυτή ήταν η Μαρία Αναματερού. Αυτό είναι το όνομά της, Μαρία Αναματερού. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Καλημέρα, ευχαριστώ για την επικοινωνία και θα σας πω για την ερχόμενη Πέμπτη. Μια ειδική εκδήλωση οργανώνεται από χορηγό μας της Πέμπτης, τον κύριο Μάικλ Κυπριανού Law Firm, το δικηγορικό γραφείο που οργανώνει εκδήλωση από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street, όπου η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και επικαιρότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα πολύ ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, όπου εκεί μπορείτε να συνομιλήσετε με τους εκπροσώπους του Μάικλ Κυπριανού Law Firm για θέματα που σας ενδιαφέρουν, κυρίες και κύριοι. Αν επιθυμείτε να κρατήσετε θέση, μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους: τηλεφωνώντας στο 00357 2693 0800 ή στείλτε email στο savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε εκεί. Την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν, 25 Ιουνίου στις 6 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8 στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Αυτά. Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Έχουμε, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Η Αποστολία Ζώη λοιπόν θα μας πει το «Άσε ότι κάνεις» Record of the Week, το οποίο να χαρίσουμε στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις, τον Roger Greg, στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English, στον Άρη εκεί στο Cuisine Express και την υπόλοιπη ομάδα, and to the girls and the boys at the Cleaners Unite and Asteria. Cleaners Unite, thank you very much for your services. Good morning to Mr. Γιώργος Αρναούτης as well. Αυτά. Λοιπόν, τραγούδια εβδομάδας και πάμε να τα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε να τα ακούσουμε, να πούμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. LGR London Greek Radio's Record of the Week.

Τι κάνεις, Αποστολία Ζώη. Ευχαριστίες και πάλι να πούμε στο χορηγό μας τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates εκεί στο 176 Tonicto Park, London N4 3AJ. Το τηλέφωνο τους 020-7263-8100. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Έχουν πείρα πάνω από 25 χρόνια και να πούμε ότι πληρώνουν προκαταβολικά. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε να τους δείτε εκεί για να σας εξυπηρετήσουν, είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να σας βοηθήσουν σε θέματα που σας αφορούν όσον αφορά τα κτίρια σας, τα σπίτια σας, τα διαμερίσματά σας, τις ενοικιάσεις. Αυτά κυρίες και κύριοι, για να δούμε, έχουμε 14 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζοντας να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο του Σαββίδη. Καλημέρα αγαπητέ φίλε και στην οικογένεια την υπόλοιπη, επίσης τον καλό μου το φίλο τον άλλο, τον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας. Good morning my friend, καλημέρα, εύχομαι να είσαι πολύ καλά, και στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του πάντοτε καλά, υγεία να έχετε και να τους χαρίσετε.

Ακούσουμε και ένα τραγούδι το οποίο θέλω να χαρίσω και στην κυρία Εύα Λισάντρου που είναι μαζί μας, η οποία της αρέσουν πολύ τα ελληνικά τραγούδια, τα κυπριακά με συγχωρείτε, τα κυπριακά τραγούδια. Αυτό είναι ένα τραγούδι που αρέσει πολύ και στον κύριο Ανδρέα και την οικογένειά του. Είναι η Λέξη Μιτσά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, από την Κωνσταντίνα μας.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates για την χορηγία τους. Να πω καλημέρα στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Έλλη μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Και το επόμενο τραγούδι για σας. Είμαι σίγουρος ότι ναι, η επιλογή μου είναι καλή για εσύ, γιατί ξέρω ότι αυτό το τραγούδι σας αρέσει. Καλημέρα, κυρία Έλλη μου. Να είστε καλά. Η μουσική σε αυτό το τραγούδι του καλού μου του φίλου του κήπου Χαραλάμπους. Το όνειρο λοιπόν με τη Μιράντα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Cruise Hill Golf Club has warmly welcomed recommendations made by a planning inspector this week to protect the Greenbelt course. On Monday 15th, government-appointed planning inspector Stephen Lee told Enfield Council that most of Cruise Hill Golf Course should be kept within the Greenbelt, and that the local authority should consider cancelling its planned allocation of 200 homes for the site. Cruise Hill Golf Course was designated as a site of importance for nature conservation since, by the council in its most recent SINC review. Lee's recommendations came as part of a long-awaited verdict on the council's local plan, where he also told the council to cancel its plans to develop on the Greenbelt in Hadley Wood, as well as restrict development proposals at a number of other sites. St Bride's Church, the so-called Phoenix of Fleet Street, has withstood its fair share of disasters. But now a new threat has emerged: Sunday parking charges. From the plague to the Great Fire of London and bombing during the war, the church, which is closely associated with the newspaper industry, continues to serve, despite the damage and destruction it has suffered over the years. St Bride's sports a history and long list of cultural connections, which are the envy of most London sites. Polly Nichols, considered to be Jack the Ripper's first victim, was married at the church, as was Rupert Murdoch when he tied the knot with Jerry Hall in 2016. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτιματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το τρίκομα Αμοχώστου, Κύπρου, σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άνδρο και την Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρη. Επίσης τα αγαπημένα του εγγόνια Λούις, Αμέλια, Τζέιμς, Λούις and grandchildren-in-law Helena and Adam. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, στις 10 η ώρα το πρωί, από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London, N22, 8LB. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Brunswick Road, London, N11, 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια να γίνονται εσφορές σε κουτί που θα υπάρχει στην Εκκλησία για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσουμε στην κυρία Ρούλα και την οικογένειά της, και επίσης στην κυρία Ελενού, την κυρία Ελένη. Καλημέρα σας, κυρία Ελενού μου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλό σας Σάββατο Κυριακό.

Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και όπως έχω πει σήμερα, εκτός του ότι έχουμε χορηγό μας τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύχρονη στήριξη πάντοτε μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και παρόν εδώ στο στούντιο ο Dr. Βασίλης Μαύρος, ο οποίος είναι εδώ για να μας μιλήσει για την εμπειρία του για την προεκλογική του εκστρατεία, που ήταν υποψήφιος βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, καθώς επίσης θα μιλήσουμε για τον σύνδεσμο αμοχώς του και για εκδηλώσεις που έρχονται πολύ σύντομα, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην Κύπρο. Το τραγούδι που ακολουθεί θέλω να το χαρίσω και μετά να καλωσορίσουμε τον Dr. Βασίλη Μαύρου και να μιλήσουμε μαζί του, να το χαρίσουμε μια μεγάλη αφιερώση να κάνουμε στην Χριστίνα που είναι μαζί μας και μας ακούει. Καλημέρα στη Χριστίνα και την παρέα της, Κωνσταντίνος Αργυρός και το νερό. Για να δούμε, πάμε.

0: να σε δω, να σε δω.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ο Αργυρός, το οποίο τραγούδι. Χαρίζουμε και στην κυρία Δέσποινα, εκεί στο Δέσποινας Foods. Δύο καταστήματα λοιπόν. Καλημέρα σας κυρία Δέσποινα μου. Και ευχαριστούμε για τις κούπες. Έφτασαν οι κούπες εδώ και σε λίγο θα τις καταβροχτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε πάντα καλά, κυρία Δέσποινα μου. Λοιπόν, και εμείς θα καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, ο οποίος είναι, όπως έχω πει, και ο χορηγός μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Και μαζί μου εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την προεκλογική εκστρατεία εκεί στην Κύπρο. Και καλημέρα σας κύριε Δόκτωρ Μαύρου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Είσαι εδώ μετά από την, είναι η πρώτη συνάντησή μας μετά από τις εκλογές στην Κύπρο, και μπορεί να πω για σένα ήταν λίγο απογοητευτικό, αν και τα κατάφερες, έκανες πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή μόνο με λίγους ψήφους δεν εκλαγικές, όμως ήταν τεράστια επιτυχία και η διαδρομή ήταν μια έτσι πολύ καλή, δυνατή, και νομίζω ότι βγήκες κερδισμένος, πρέπει να βγήκες κερδισμένος.
2: Ναι, ναι.
1: Πες μου την εμπειρία σου έτσι γενικά.
2: Ναι. Βασίλη, ήταν μια μοναδική εμπειρία, πρέπει να το πω αυτόν. Όμως πρέπει να πω ότι είχα και την προηγούμενη μπήρα όταν πήγαινα για δήμαρχος αμοχός του, και πάλι δεν τα κατάφερα πριν από 2 χρόνια, και αυτήν τη φορά τα πήγα εξαιρετικά καλά με την καμπάνια. Ο κόσμος μου έδωσε όλη την αγάπη που είχε, με υποστήριξε, και εδώ πρέπει να το πω και η παροικία βοήθησε πάρα πολύ με τηλεφωνήματα στην Κύπρο, και αυτοί που ήταν να ψηφίσουν, φυσικά στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία. Γενικά είχαμε το πρόβλημα ότι οι περισσότεροι συμπατριώτες μας δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτοί οι οποίοι ήταν ή είναι εγγεγραμμένοι στην Κύπρο. Έτσι είχαμε πάρα πολλούς βαροσιώτες οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου, αλλά δυστυχώς δεν έπηγαν στην Κύπρο και δεν άλλαξαν
1: τον τόπο. Θα έπρεπε να κάνουν register.
2: Ναι, πρέπει να κάνουν register.
1: Να δηλώσουν εδώ.
2: Εντάξει, δεν έγινε αυτό, δεν πειράζει, την επόμενη φορά.
1: Ναι.
2: Αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί συμπατριώτες έπαιρναν τηλεφωνήματα. Έπαιρναν τηλέφωνα στην Κύπρο στους γνωστούς, στους συγγενείς, και τους παρότριναν να ψηφίσουν. Τώρα στην Κύπρο ήταν ένα διαφορετικό κλίμα, και πρέπει να πω ότι όταν μένεις στο εξωτερικό για πάρα πολλά χρόνια, έστω και αν είσαι πολύ γνωστός όπως εγώ, που κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά μαζί με την Επιτροπή Αμοχώς του για το θέμα της αμοχώς του για την Κύπρο, όπως γνωρίζεις, με διαδηλώσεις, με παρουσιάσεις σε βουλευτές, στην ίδια τη Βουλή, και τα λοιπά. Δυστυχώς δεν είναι το ίδιο, διότι ο κόσμος σε ξεχνά ή λέει αυτός απουσιάζει, και πρέπει να πω και αυτόν ότι ο κόσμος της Κύπρου έχει αλλάξει, Βασίλη.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι ο ίδιος ο οποίος ήταν πριν από πολλά χρόνια, όπως γνωρίζουμε εμείς. Δυστυχώς σκέφτονται οι περισσότεροι, ή πάρα πολλοί σκέφτονται το προσωπικό του συμφέρον. Δηλαδή, αν ψηφίσω τον τάδε βουλευτή, ο οποίος είναι του ΑΚΕΛ ή ο οποίος είναι του ΔΥΣΗ ή του ΔΥΚΟ, θα με βοηθήσει, διότι έχω ένα πρόβλημα με το σπίτι μου, έχω ένα πρόβλημα με τη disability ή κάτι τέτοιο. Έτσι, η προτίμησή τους είναι σε προσωπικά συμφέροντα. Δυστυχώς πρέπει να το πω αυτόν. Και το άλλο, όταν δεν είσαι βουτυγμένος μέσα σε έναν από τα μεγάλα κόμματα όπως το ΑΚΕΛ, το ΔΥΣΗ, το ΔΥΚΟ, και ακόμα και το ΕΛΑΜ που ήδη έκανε κόκκαλο στην Κύπρο και είναι αρκετά δυνατόν, είναι πολύ δύσκολο να σε προβάλλουν. Έτσι η μεγάλη μου εμπειρία στην Κύπρο ήταν ότι αναγκάστηκα και έκανα μια πελώρια καμπάνια, που άρχιζε από το, από το Μούταλο της Πάφου. Και πρέπει να το πω, Μούταλος της Πάφου είναι μια ακριτική περιοχή στην Πάφο, όπου δυστυχώς ήταν ένα εγκατελειμμένο τουρκοκυπριακό χωριό και στο οποίο αρκετοί πρόσφυγες
1: κατέληξαν εκεί.
2: Δικοί μας, ναι, στο τέλος εγκαταστάθηκαν εκεί από την Αμόχωστον και από την Καρπασία και Μεσαωρία. Είναι ένα χωριό εγκατελειμμένο, έγινε ένα γκέτο τώρα δυστυχώς, και ήταν ένα από τα θέματα τα οποία ανέβασα στα debates που είχαμε στην τηλεόραση. Μέχρι τις Βρυσούλες, Βασίλη, μέχρι την άλλη πλευρά της Κύπρου και από Λευκοσία μέχρι Λεμεσό, Λάρνακα. Δυστυχώς, εμείς οι πρόσφυγες, ειδικά οι Αμοχωστιανοί, μας έστειλαν παντού, και έτσι αναγκαστικά η καμπάνια έπρεπε να περιλάβει όλους αυτούς τους τόπους, όλες αυτές τις πόλεις και ακόμη και χωριά. Πρέπει να πω ότι πήγαμε και στα Μαντριά, πήγαμε στην Τίμη, χωριά της Πάφου, μακρινές περιοχές, και βάλαμε και πανό, βάλαμε και billboards, βάλαμε παντού. Όπως γνωρίζεις, είχα βάλει και εδώ στο Λονδίνο. Ήταν μια ιδέα από ένα φίλο, κατά κρύβεια τον Μάικλ Άντζελο, που είναι ο designer μου και πάρα πολύ καλός στην παροικία, για τον λόγο ότι όχι μόνο ότι είχε ψηφοφόρους και εδώ στο Λονδίνο, αλλά το ότι η παροικία θα παρότρινε τους γνωστούς και φίλους συγγενείς στην Κύπρο να με ψηφίσουν. Ναι. Και είχε και αυτό μια μεγάλη επιτυχία. Άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο, μου τηλεφωνήσαν πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα...
1: Πόσο χρονικό διάστημα διήρκεσαι, γιατί πήγες στην Κύπρο και έμεινες αρκετό χρονικό διάστημα.
2: Έμεινα αρκετό χρονικό διάστημα. Τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 7-8 μήνες ήμουνα σχεδόν στην Κύπρο, αλλά the hardcore της καμπάνιας ήταν περίπου 3 μήνες.
1: Τρεις μήνες.
2: Και συμπεριλάμβανε, εκτός από την καμπάνια που είπα εγώ με πανό και με billboards, γέμισα την Κύπρο με billboards.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με μάθανε από τα billboards, από τα πανό, διότι ήταν ο μόνος τρόπος να με μάθουν.
1: Ναι.
2: Διότι δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι, μπήκα σε έναν καινούριο κόμμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το ΑΛΜΑ, το οποίο έκανε τη διαφορά στην Κύπρο, μπορούσε να τα πάει και ακόμα πολύ καλύτερα. Δυστυχώς δεν τα πήγαμε προς το τέλος. Αλλά εντάξει, μπήκανε 4 βουλευτές, εγώ κόντεψα πάρα πολύ να μπω, με ελάχιστους ψήφους, Βασίλη, όμως δεν πειράζει. Η καμπάνια μου όμως γενικά, να πω και για τα debates στην τηλεόραση, αλλά μέρος της καμπάνιας ήταν και τα άρθρα τα οποία έβαζα στις εφημερίδες, και στην Παρικιακή και στην
1: Κύπρο, έτσι.
2: Και στην Ελευθερία εδώ, ανεξάρτητα αν η Παρικιακή δεν τα έβαζε στο τέλος, διότι για όποιους λόγους θα υποστήριζαν έναν υποψήφιο άλλου κόμματος, ενώ το η Παρικιακή, όπως γνωρίζουμε, θα υποστήριζαν τους βουλευτές αμοχώς του Άγγελ. Όμως εκεί που μπορούσανε τα βάζανε, και η Ελευθερία το ίδιο, αλλά στην Κύπρο τα βάζανε σχεδόν όλοι. Η Αλήθεια, η Σημερινή, ο Πολίτης τα έβαζε, και ο Φιλελεύθερος. Και στα άρθρα αυτά συγκεντρωνόμουνα για το θέμα της αμοχώς του, για τα μέτρα ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για το τι αποτύχαμε, για ποιο λόγο δεν προχωρήσαμε. Μίλησα για την Καρπασία, Βασίλη, για την Μεσαωρία. Μίλησα για την, ειδικά για την Καρπασία, για το εθνικό ξεκαθάρισμα που διώχνουν τους ελληνόφωνους εκεί και τους κάνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Μίλησαμε για τις καταστροφές, για τις λαιλασίες της χριστιανικής μας και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι ότι μιλάς για ένα θέμα, μιλάς για τι πρέπει να κάνεις. Και είχαμε εισηγήσεις. Είχα εισηγήσεις. Εισηγήσεις και για την Αμόχωστο, για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εισηγήσεις και για την Καρπασία και την Μεσαωρία. Εγώ ήμουν αυτός που έβαζα τις εισηγήσεις. Δυστυχώς, χωρίς να θέλω να βάλω κανένα από τους υποψήφιους μου κάτω, οι οποίοι, και αυτούς οι οποίοι εκλέχτηκαν βουλευτές, δεν ανέφερε κανένας για την αμόχωση των σαμέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και δεν αναφέρθηκε κανένα στη Μεσαωρία και στην Καρπασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, διότι φαίνεται κάπου ξεχνούμε ή ξεχνιέται το θέμα ή το μυαλό πάει στο προσωπικό συμφέρον περισσότερο, διότι όπως γνωρίζετε και στην Κύπρο, τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα γύρω από το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, το κράτος μαφίας, με το οποίο στο οποίο βλέπουμε, φυσικά δεν το είδα εγώ έτσι ακόμη, αλλά δυστυχώς βλέπουμε τις τις μαφίες που γίνονται, να το ονομάσω όπως το ονομάζει και το βιβλίο, στον κρατικό μηχανισμό από διάφορους, δεν θα ονομάσουμε ονόματα, αλλά όλους οι σκέψεις είναι στραμμένοι σε αυτό το θέμα, πώς θα κάνουμε περισσότερα λεφτά, πώς θα πάρουμε μίζες, διαφθορά, διαπλοκή. Έτσι κατάλαβα εγώ. Φυσικά δεν θέλω να βάλω κάτω όλους τους βουλευτές. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές τίμοι και πάρα πολύ καλοί. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά φαίνεται και ο κόσμος από την άλλη πλευρά βλέπει ότι υπάρχει μια ατιμορρησία στην Κύπρο. Και βλέπουμε ότι μέλη της κυβέρνησης, υψηλά στελέχη κομμάτων, κάνουν αυτές τις διαπλοκές, συμμετέχουν στη διαφθορά και δεν γίνεται τίποτα. Δεν παίρνουν αποφάσεις εναντίον τους ή βάζουν ανθρώπους στην ακόμα και δικαστές να επιληφθούν αυτών των των θεμάτων και φυσικά βρίσκουν τρόπο και τους αθώνουν. Και ο κόσμος είπε εντάξει, αρκετά, δεν ενδιαφερούμαστε, αθώνετε τους όλους, πάμε και εμείς με το ρεύμα του ποταμού και πάμε να ψηφίσουμε το κόμμα που αγαπούμε. Να μην πούμε τα ονόματα των κομμάτων. Δυστυχώς έτσι γίνεται τώρα. Βασίλη, στο εκτός από φυλάδια που είχαμε δώσει σε πάρα πολλές περιοχές, ανέφερα προηγουμένως και το Μούτσαλον, η Λευκοσία στους συνοικισμούς, και πρέπει να αναφέρω και τούτο ότι η εμπειρία μου ήταν ότι μου έγινε ένας προσωπικός πόλεμος ανεπανάληπτος, στο ότι όταν βάζαμε τα πανό μας τα κατεβάζαν επανελειμμένα. Δικαιούσε να βάλεις πανό, παίρναμε άδεια, τα βάζαμε στα τσέλια εκεί που μπορούσαμε φυσικά, αλλά φαίνεται ότι οργανωμένοι και πιστοί οπαδοί, ας πούμε, των κομμάτων, μέλη των κομμάτων, τα βγάζανε. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Εγώ απέναντίας, εκεί που βάζαμε πανό, είχε και άλλους και τα βάζαμε δίπλα τους. Όταν ήταν η μισό κατεβασμένα τους, τα βάζαμε πάνω. Γιατί είναι...
1: Από τίτη δηλαδή μέρος της αποτυχίας ότι είναι όλα αυτά τα σχετικά που αναφέρεσαι, έτσι.
2: Ναι, Βασίλη, το κυριότερο όπως είχα πει είναι ότι στο τέλος της ημέρας ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, έδειξε ότι ήταν ενάντια σε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει στην Κύπρο, στη διαφθορά και στη διαπλοκή, στο κράτος της μαφίας. Αλλά από εκεί, από εδώ, στο τέλος της ημέρας, ενώ ήταν να ψηφίσουν τα καινούργια κόμματα όπως γνωρίζεις, μεταξύ αυτών και το άλμα του Οδυσσέα Μιχαλίδη, άλλαξαν κατεύθυνση και πήγαν πίσω, στραφήκαν πίσω στα ίδια τα κόμματα τα δικά τους. Όμως πρέπει να τονίσω ακόμα μια φορά ότι ίσως να ήμουν ο μόνος ο οποίος ανέφερα για τα θέματα της αμοχώς του σαν μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, Καρπασία, εθνικό ξεκαθάρισμα, λαιλασίες, καταστροφές, ότι τι πρέπει να κάνουμε, και το έβαλα εκεί και τους είπα, τους εξήγησα τι πρέπει να κάνουμε. Επίσης πρέπει να πω ότι ήμουνα ο πρώτος και το έβαλα μέσα στο leaflet το δικό μου, το οποίο είναι τυπωμένο πριν 3 μήνες πριν να ξεκινήσει η καμπάνια για τις βουλευτικές εκλογές, για τις συντάξεις, Βασίλη, που θυμάσαι και εσύ, όταν είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση στο κοινοτικό κέντρο, ήταν παρόν και ο πιο διάσημος ηθοποιός στην Κύπρο, ο Γιώργος ο Ζένιος, και μας είπε ότι παίρνει 420 ευρώ το μήνα σύνταξη. Αυτό με έκανε να ερευνήσω το θέμα, και έβαλα κάτω ότι τουλάχιστον 1000 ευρώ και η κυβέρνηση όπου θέλει να τα έβρει. Τώρα μας λένε ότι δεν τα βρίσκουν, και δεν μπορούν να δώσουν έτσι λεφτά. Και καταλαβαίνω ότι το ποσό έχει ανεβεί στα 1080 από άλλους συνυποψηφίους μου, οι οποίοι δεν το είχαν στην ατζέντα τους.
1: Ναι.
2: Και να αναφέρω τον Φιδίαν Παναγιώτου, ο οποίος είναι ο αρχηγός του καινούργιου του κόμματος Άμεσης Δημοκρατίας, ο οποίος το ανέφερε λίγο στα μέσα των εκλογών. Ενώ εγώ το είχα αναφέρει από την αρχή και όταν κάναμε debate στην τηλεόραση στα διάφορα κανάλια, τους το ανέφερα συνεχώς. Και αυτό το θέμα και για τους χαμηλόμισθους εργάτες εκεί στην Κύπρο που παίρνουν μισθούς φτώχειας και δεν τους αρκούν να κάνουν το ψώμνισμα τους, να πληρώσουν για τον υψηλό ηλεκτρισμό, για το υψηλό πετρέλαιο, για την ακρίφεια. Τελικά έκανα μεγάλο θόρυβο για αυτό το θέμα, για τους πρόσφυγες, για το ότι ξεπολούν τις περιουσίες τους, για ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε, Βασίλη, για να τους για να αποφύγουμε αυτόν την τροπή, δηλαδή να ξεπουλούν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα. Και αντί αυτού, η εισηγήση δική μου ήταν να κάνει έναν ταμείο η κυβέρνηση και να τους δίνει λεφτά, είτε με ενική αγορά είτε με οποιαδήποτε άλλον τρόπο. Δυστυχώς δεν το κάνανε, δεν το κάνουν. Και οι πρόσφυγες, όπως ξέρεις, υποφέρουν πάρα πολύ. Το στεγαστικό, Βασίλη, είναι το χειρότερο θέμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, αλλά πάρα πολλές πολυκατοικίες που είναι πρόσφυγες πέφτουν. Μιλήσαμε για το Μούτσαλον, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Μου έκαμε τη χείρη στην εντύπωση. Η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Και ήρθαν και με βρήκανε και μου είπανε, Βασίλη, αν βγεις βουλευτής, σε παρακαλούμε, όπως επιληφθείς αυτού του θέματος, δεν μπορούμε να ζούμε στα χάλαμα του ρόσπιτα, όπως λέμε στα κυπριακά, και έτοιμα να πέσουν πάνω μας. Βλέπουμε μπαλκόνια να πέφτουν, Βασίλη. Βλέπουμε γυναίκες ηλικιωμένες 90 χρονών να μένουν στο τρίτο και τέταρτο πάτωμα και να κατεβαίνουν έρποντας για να κατεβούν κάτω στο crown floor ή να βγουν να πάνε έξω. Και disabled people.
1: Αγαπητέ μου, επειδή είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, τα γνωρίζει ο πιο πολύς κόσμος, εντάξει, όμως εμείς προχωρούμε μπροστά, δεν πάμε πίσω. Αυτά έγιναν, πρέπει να δούμε το μέλλον τώρα. Να μου επιτρέψεις, έχω κάποια διαφημιστικά να τα ακούσουμε και μετά θα γυρίσουμε πίσω για να συνεχίσουμε την συνομιλία μας. Θα μιλήσουμε λίγο για τον σύνδεμα Μοχώστου που είσαι ο πρόεδρος, και για τις μελλοντικές εκδηλώσεις, για να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα, έτσι. Πάμε σε διαφημιστικά όμως πρώτα.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
5: Τι μία πέφτια! στο καμάρι της παροικίας. Τι μία παιδιά.
6: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενίκια τη πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
9: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσητικού γραφείου Βαρόσι Λέτινγκς & Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακάτω, Δόκτωρ Βασίλης Μαύρος εδώ, εκ μέρους του συνδέμαμχος του, ο πρόεδρος του συνδέμαμχος του, και θέλω να μιλήσουμε λιγάκι, τώρα γυρίσαμε πίσω, νέο chapter που λέμε, και να δούμε τι γίνεται με το σύνδεμα αμοχώς του τώρα, γιατί θα συνεχίσει ο αγώνας για την επιστροφή της αμοχώς του, για να το στήριγμα της, όπως είπες και προηγουμένως, να ενταχθεί η αμόχώς του σαν ένα μέτρο εμπιστοσύνης. Επομένως, τι κάνει ο σύνδεμος από τώρα και στο εξής?
2: Ναι, προτεραιότητα, Βασίλη, αυτή τη στιγμή είναι να προωθήσουμε το θέμα του δικαιώματος ψήφου για τους απόδημους. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι popular μες στην παροικία. Νιώθουμε, οι περισσότεροι νιώθουμε ότι είμαστε κομμάτι της Κύπρου, κομμάτι του Κυπριακού λαού. Αναγκαστήκαμε να μεταναστεύσουμε είτε για οικονομικούς λόγους, τώρα μιλώ πριν από το 1974, οικονομικούς, πολιτικούς λόγους. Οι περισσότεροι ήρθαν εδώ στη Μεγάλη Βρετανία για δουλειά με σκοπό να πάνε πίσω. Το ίδιο και το 1974 και το 1975 είχαμε πάρα πολλούς πρόσφυγες οι οποίοι αναγκάστηκαν και ήρθαν στο εξωτερικό, ήρθαν στη Μεγάλη Βρετανία παραδείγματος χάρη. Και το τι έγινε ήταν ότι δυστυχώς, τώρα μιλώ για τους πρόσφυγες περισσότερο, για τους πρόσφυγες, δυστυχώς η κυβέρνηση τότε και οι επόμενες κυβερνήσεις σταματήσανε τα δικαιώματα στους πρόσφυγες. Ένα μεγάλο λάθος, το οποίο ίσως αυτές οι κυβερνήσεις το βλέπουν σαν οικονομικό θέμα, το ότι θα σταματούσαν να δίνουν βοήθεια σε έναν τρίτο τους πρόσφυγες που έφυγαν από την Κύπρο, θα γλίτωναν πάρα πολλά λεφτά. Έτσι, μεταξύ των άλλων επιδομάτων που τους σταμάτησαν να τους δίνουν, όπως το στεγαστικό παραδείγματος χάρη, και σε αναγκάζουν να πας στην Κύπρο να κάνεις 6 μήνες για να έχεις το δικαίωμα ψήφου, που είναι, δεν το δεχόμαστε εμείς αυτό, τους σταμάτησαν από το να ψηφίζουν θέμα. Και είναι άσχημο, πάρα πολύ άσχημο τούτο, άδικο, όχι άσχημο, είναι πάρα πολύ άδικο, διότι αύριο, αν υπάρξει έτσι προετοιμασία για λύσεις του κυπριακού προβλήματος, δεν θα μπορεί να ψηφίσει ένας πρόσφυγας για το έναν ή για το άλλον θέμα που θα βάλουν κάτω. Έτσι, η προσπάθεια που κάνω ή που κάνει ο σύνδεσμος αυτήν τη φορά, αυτήν τη στιγμή, είναι να αποκτήσουν ξανά ή να αποκτήσουν οι πρόσφυγες αυτόν το δικαίωμα. Πρέπει να πω ότι πριν από λίγα χρόνια, μέσω του Προέδρου των Οικολόγων, του κ. Περδίκη, πέρασε από τη Βουλή αυτό το θέμα, Βασίλη. Το δέχτηκε η Βουλή ομοφόνος. Δυστυχώς όμως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τότε το απέπεμψε, διότι είπε ότι ήταν γραφειοκρατικό, δεν μπορούσε να γίνει και να το αφήσουμε πιο ύστερα. Έτσι, το πιο ύστερα, πέρασαν αρκετά χρόνια. Αυτή είναι η στιγμή τώρα που το βάζουμε μπροστά σαν επίγον θέμα, για να μπορεί ο κόσμος να ψηφίζει στην Κύπρο.
1: Ωραία.
2: Αυτό είναι το πρώτο το θέμα που έχουμε μπροστά να βάλουμε.
1: Ναι. Παρακάτω, ο σύνδεσμος συνεχίζει και διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις.
2: Ακριβώς, αποφασίσαμε αποφασίσαμε να κάνουμε την καθιερωμένη εκδήλωση, ειρηνική εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο έξω από την τουρκική πρεσβεία, στις 17 του μηνός του Ιούλη, Παρασκευή, έτσι στις 18:30 έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Belgrave Square. Καλούμε τον κόσμο να μας συμπαρασταθεί. Είναι μια ειρηνική εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι δικαίωμα μας και θέλουμε να φωνάξουμε ότι θέλουμε να πάμε πίσω στα σπίτια μας, στις περιουσίες μας, και ότι αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς, και δεν έχει κανένα δικαίωμα να μας τον πάρει. Έτσι καλούμε τον κόσμο να συμπαρασταθεί και σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Ωραία, αλλά όμως
2: Παρασκευή,
1: ναι,
2: 17 του μήνος.
1: Υπάρχουν όμως και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι, είναι η ταυτότητα, ο πολιτισμός.
2: Ναι,
1: ο σύντομος αμαχός του είναι πάντα πρωτοπόρος για αυτό το θέμα, να προωθεί τον πολιτισμό. Ναι. Τι προγραμματίζεται λοιπόν στο μέλλον σαν σύνδεσμος όσον αφορά τον πολιτισμό, το οποίο πρέπει να προωθούμε και στους ξένους να μαθαίνει για τις αξίες του πολιτισμού, που είναι πολύ πλούσιος ο πολιτισμός.

0: την εθνική μας ταυτότητα, την αγωνιστικότητα μας, να κρατήσουμε τις ρίζες μας τέλος πάντων. Και καταλαβαίνω ότι διάφορες κυβερνήσεις προσπαθούν, αλλά όχι πάρα πολύ. Έτσι, αν είχα την τιμή να είμαι σε αυτήν τη θέση στην Κύπρο, θα έκανα το παν για να προωθήσουν αυτές τις θέσεις. Και γύρω από αυτό το θέμα συμπεριλαμβάνεται και το θέμα της παιδείας, της ελληνικής γλώσσας, της κουλτούρας μας, των τραγουδιών, των κυπριακών, των χωρών των δικών μας, τους χορούς, τα δραματάκια, τα θεατράκια, η ποίηση, ακόμα να ενθαρρύνουμε κόσμο να γράφει και novels. Όλα αυτά θα προσπαθούσα από αυτήν τη θέση. Όμως δεν είναι αργά, μπορούμε να το πετύχουμε μαζί στον σύνδεσμο Αμοχώστου, να συνεχίσουμε την προηγούμενη δράση που είχαμε να αναλάβει. Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε και σε ένα Βασίλη μαζί μας, και μας βοηθάς και οργανώνεις διάφορα πράγματα. Πρέπει να το πω και αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Σύνδεσμο Αμοχώστου, από την Επιτροπή του Σύνδεσμου Αμοχώστου, για όλη σου τη δράση, για όλο σου το χρόνο που είναι εθελοντικός. Το κάνεις με εθελοντικά, δεν αμείβεσαι, ούτε δέχεσαι λεφτά. Απλώς και θέατρα είδαμε και ποιήση είδαμε και χοροδίες είδαμε, να μην ξεχνάμε και τη χοροδία του Μιχαηλούδη που μαζί την ιδρύσαμε όταν ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας. Κάναμε πάρα πολλά στην Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, Βασίλη. Και συνεχίσαμε μετά με το Σύνδεσμο Αμοχώστου και θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε. Όλα αυτά
1: είναι
0: στο πρόγραμμα. Τώρα να πω και δύο λόγια για τις μια-δυο άλλες εκδηλώσεις που έχουμε. Τώρα είχαμε μπει και παλιά, Βασίλη, ότι πρέπει να οργανώσουμε διαγωνισμούς και οργανώσαμε, είπαμε για ποίηση, οργανώσαμε διαγωνισμό ποίησης, και περιμένουμε τώρα να δούμε να έρθουν, να το ξαναθερμάνουμε αυτό το θέμα.
1: Είναι στα σκαριά, η διοργάνωση γίνεται με την συμμετοχή και του εκδοτικού οίκου στην Κύπρο,
0: του Ηλία Επιφανίου.
1: Που σημαίνει,
0: και όχι μόνο, ακόμα και της Επιτροπής, αυτής η οποία αποφασίζει για τα βραβεία, τα καλύτερα διηγήματα στην Κύπρο για την και την καλύτερη ποιήση. Τους έχουμε μαζί μας, είχα συναντήσεις μαζί τους. Είναι σημαντικό αυτό να το πω.
1: Αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να προωθηθεί, γιατί είναι από τα σημαντικότερα αυτού του πολιτισμού.
0: Και το σημαντικό είναι, δεν είναι αυτό το σημαντικό, είναι ότι παίρνουμε αναγνώριση απευθείας από την Κύπρο, ότι συμμετέχουμε ίση στην κουλτούρα, στον πολιτισμό της Κύπρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και η επαρχία έχει πάρα πολλά να προσφέρει στην Κύπρο. Να μην ξεχνάμε και τους παλιούς που είχαμε εδώ, να αρχίσουμε από τον Τεύκρο Αθίαν, να μην αρχίσουμε να τους λέμε όλους, αλλά και ποιήση και όλα, με την προώθηση της ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού, επίσης και της θρησκείας. Πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι μαζί με τον πολιτισμό έχουμε και την ορθόδοξη ελληνική θρησκεία, την οποία πάντα προωθούμε. Τα σχολεία πρέπει να προωθούν τη θρησκεία μας, την πίστη μας, και να μην ξεφεύγουμε από τον κορμό της Κύπρου.
1: Ναι. Έχω ακόμα ένα διαφημιστικό, να μου επιτρέψεις να το ακούσουμε και αυτό.
0: Και να πούμε για τις δύο τις άλλες τις εκδηλώσεις, έτσι στα γρήγορα.
1: Θα γυρίσουμε πίσω και να κλείσουμε αυτά.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτιματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
3: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Χόφ.

0: Future. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Λοιπόν, έχουμε μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μας, πιο λίγο από 10 λεπτά, γιατί θέλω να κλείσουμε ένα τραγούδι καινούργιο, το οποίο τη μουσική έχει γράψει ο γνωστός στην παροικία μας μουσικοσυνθέτης Κύπρος Χαραλάμπους, ο οποίος υπήρξε και αυτός.
4: Είναι μέλος του συνδέσμου.
3: Είναι μέλος του συνδέσμου, βέβαια. Και υπήρξε και πολιτιστικός ακόλουθος.
4: Και πολιτιστικός ακόλουθος,
3: ναι,
4: στην πρεσβεία.
3: Επειδή μιλούμε για πολιτιστικά,
4: ναι.
3: Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για την νεολαία. Πώς την εντάσσουμε.
4: Θα το ανέφερνα τούτο, Βασίλεια, ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
3: Ναι.
4: Το οποίο εμείς το βλέπουμε με πάρα πολύ θετικό μάτι. Έχουμε πλησιάσει αρκετούς νεαρούς, οι οποίοι πρέπει να πω ότι μας ακολουθούν, έρχονται στις διαδηλώσεις που κάνουμε για την Κύπρο, έξω από την τουρκική πρεσβεία, έξω από το House of Commons, έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, και έρχονται και στις εκδηλώσεις που κάνουμε. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο τούτο, διότι στο τέλος της ημέρας στη σκυτάλη πρέπει να την πάρει η νεολαία. Και χωρίς να συμμετέχει η νεολαία στις εκδηλώσεις που κάνουμε, θα χάσουμε τελικά αυτήν τη σύνδεση που έχουμε με την Κύπρο, με τον πολιτισμό μας, με τη θρησκεία μας, με την κουλτούρα μας. Έτσι, ναι, θα ρίνουμε την νεολαία να λάβει μέρος. Όπως γνωρίζεις, Βασίλη, παλιά έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις με την νεολαία, μεταξύ άλλων και διαγωνισμούς τραγουδιών.
3: Ναι, ταλέντο, ναι.
4: Αυτόν είπαμε ότι θα το έχουμε υπόψη μας.
3: Επανέλθει αυτό, ναι.
4: Επανέλθει, θα συζητήσουμε στην Επιτροπή του Συνδέσμου Αμοχώστου, και γιατί όχι να κάνουμε και ένα διαγωνισμό τραγουδιού, πάλι με την νεολαία. Πρέπει να πω ότι η κοπέλα που συμμετείχε στην στο Eurovision, η
3: Αντιγόνη
4: Πάξτον, την είχαμε προσκαλέσει παλιά όταν ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας και συμμετείχε και στις εκδηλώσεις της δικές μας και μας τραγούδησε. Επίσης να πω ότι και άλλη κοπέλα η οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό του Eurovision, η Λίζα
3: Ανδρέας.
4: Ναι. Και πήρε μια θέση πάρα πολύ καλή και τιμητική για την Κύπρο. Έχετε τρίτη, τέταρτη, τι είστε.
3: Ναι.
4: Τιμητικότατη θέση, ίσως η καλύτερη θέση που πήρε η Κύπρος.
3: Ναι.
4: Και την είχαμε και αυτήν στις εκδηλώσεις της δικές μας. Έτσι, ναι, η απάντησή μου σε σένα είναι ότι ναι, ναι, πρέπει να προωθήσουμε την νεολαία όσο δυνατόν πιο πολύ μπορούμε.
3: Μπράβο, μπράβο στη Σύνδεμα Αμβρόστου που κοιτάζει αυτό το θέμα με ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να ενταχθεί και να δώσουμε περισσότερη σημασία.
4: Ακριβώς. Mm. Τώρα, έχουμε 2-3 εκδηλώσεις μπροστά μας, έτσι στα γρήγορα, ξέρω ότι δεν έχουμε ούτε χρόνο.
3: Ναι, ναι.
4: Εκτός από την εκδήλωση που είπαμε στις 17 του μηνός, έξω με την Τουρκική Πρεσβεία, Παρασκευή είναι η ώρα 6.30 και που καλούμε τον κόσμο να μας δώσει τη συμπαράστασή του για αυτήν την ειρηνική εκδήλωση. Η επέτειος είναι η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής και κατοχής της Κύπρου μας και έχουμε πάρει όλες τις άδειες και θα κάνουμε την εκδήλωση αυτή στις 17 του μηνός. Έχουμε την επόμενη εκδήλωση, είναι αυτή η οποία θα γίνει στο House of Commons τον Οκτώβριο. Την έχουμε ήδη οργανώσει, που κάναμε τα δωμάτια. Θα σας δώσω ακριβώς την ημερομηνία λίγο πιο ύστερα, Βασίλη. Και όπως γνωρίζεις, η εκδήλωση αυτή γίνεται κάθε χρόνο. Προσκαλούμε εκτός από βουλευτές, τους 650 βουλευτές, τους λόρδους, τις βαρόνες και πρέσβεις από ξένες χώρες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παραστούν σε αυτήν την εκδήλωση. Θα μιλήσουμε για την Κύπρο, θα μάθουν ειδικά για την Αμόχωστο, διότι θα προωθήσουμε το θέμα της Αμόχωστου. Θα μάθουν, θα μιλήσουν και αυτοί, θα πούν τις ιδέες τους και θα πάνε πίσω στους υπουργούς εξωτερικών, στους προέδρους,
3: να αναφέρουν
4: τις κυβερνήσεις τους ακριβώς και να αναφέρουν αυτόν το θέμα. Και θα έχουμε και reception μετά, όπως κάθε χρόνο, κάτι το εντυπωσιακό. Έχουμε πρόγραμμα για τις 14 του Νοέμβρη για το UTI, University Declaration of Independence των Τούρκων. Πάντα κάνουμε διαδήλωση έξω με την Τουρκική Πρεσβεία, θα το κάνουμε και αυτόν. Έχουμε μια εκδήλωση βάλει μπροστά, Βασίλη, το είχαμε συζητήσει και μαζί ότι θα βάλουμε μια ωραία και μεγάλη εκδήλωση στο Σεμόνικα Σχολ. Αν μπορούμε να το κάνουμε πάλι, να θυμηθούμε πάλι τα παλιά,
3: ναι,
4: να φέρουμε είτε καλλιτέχνες, μιλάμε για καλλιτέχνες και μικρούς αλλά και μεγάλους. Έχουμε μια ωραία εκδήλωση για την Αμόχωστον. Δεν ξέρω αν άφησα κάτι πίσω.
3: Νομίζω
4: θα τα συζητήσει και η Επιτροπή φυσικά σύντομα όλα αυτά τα θέματα. Τους διαγωνισμούς τους έχουμε συζητήσει.
3: Ναι, ναι.
4: Πάμε για την ποιήση και αμέσως μετά θα πάμε και για διαγωνισμό διηγήματος. Και θα καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτήν την.
3: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και μας ενημέρωσες, αγαπητέ Βασίλη. Και θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο καλημέρα στον Κύπρο, ο οποίος έχει γράψει μουσική.
4: Τα λόγια ποιος τα έγραψε, Βασίλη? Πες μας. Πες μας την αλήθεια, αν τώρα την ακούσει ο κόσμος.
3: Ένας φίλος μου. Ο καλύτερος μου φίλος. Ξέρεις ποιος είναι?
4: Ποιος είναι?
3: Εκτός από εσένα, ο εαυτός μου.
4: Ωραία, είναι αυτό. Να μην είσαι έτσι πολύ ταπεινόφρον, να το λες, να το ακούσει, να το ακούει ο κόσμος. Διότι άκουσα και το προηγούμενο τραγούδι που έπαιξε στο Βαρόσι μου.
3: Ναι, και δεν είπα τίποτα.
4: Και δεν είπες τίποτα ότι το έγραψες εσύ.
3: Δεν μ' άρεσε.
4: Και το τραγούδισε ο φίλος ο.
3: Ναι,
4: ο Γιώργος ο Γρηγοριού και ακούστηκε και η φωνή σου στο τραγούδι.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι απαγγέλνο.
4: Ναι, τώρα πρέπει να το πεις καθαρά, να το ακούσει ο κόσμος.
3: Α, σου πω. Αυτή η στίχη, αυτά τα τραγούδια. Είναι κάπου 4-5 νέα τραγούδια,
4: ναι,
3: τα οποία θα εντάξω, ευκαιρία να το πω έτσι εν συντομία, στην εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο στο Θέατρο Τέχνης, 20 του μηνό μέχρι 26. Και ένα από αυτά έχει μελοποιήσει ο Κύπρος και πιθανόν να μελοποιήσει και άλλα, τα οποία θα ακουστούν εκεί για πρώτη φορά. Αλλά στο ραδιόφωνο είναι η πρώτη φορά.
4: Πρώτη φορά, ναι, να το ακούσουμε.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε και με αυτό... Ευχαριστώ και πάλι.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία,
3: και
4: Βασίλη.
3: Και τώρα που είσαι εδώ, ναι, λέω ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόσι Λέτεξες. Ναι, ναι.
4: Εγώ με τη σειρά μου, εκτός από σένα, να ευχαριστήσω, Βασίλη, ακόμη μια φορά την παροικία για όλη την υποστήριξη που μου έχει δώσει, το σύνδεσμο να μοχώ του, τα μέλη, την ομάδα μου εκεί που βοήθησε να κάνω τα τηλεφωνήματα στην Κύπρο. και φυσικά και όλους αυτούς οι οποίοι με έχουν βοηθήσει στην Κύπρο για να προχωρήσω τόσο πολύ και σχεδόν να βγω βουλευτής. Παρατρίχαν που λέμε, δεν ναι. πειράζει, είμαστε πίσω, δυνατοί, συνεχίζουμε με το σύνδεσμο Αμόχωστου, συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις μας για την Κύπρο και για την Αμόχωστον. Και τι θέλουμε, θέλουμε επιστροφή, να πάμε πίσω στα κατεχόμενα χώματα μας. Αυτό θέλουμε, δεν ζητούμε τίποτε άλλο.
3: Ευχαριστώ, αγαπητέ.
4: Ευχαριστώ, λοιπόν, Βασίλη.
3: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και κλείνουμε εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103.3.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας. Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ή εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Με στα χαράματα.

0: εγώ.
1: Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.
3: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλώς ορίσατε την εκπομπή. Κατρίνα ο Κλέος με μια αγκαλιά τραγούδια. Έτσι τα κάνουμε παρέα αυτές τις δύο ώρες μαζί, συντροφιά. Θα ακούσουμε φυσικά τις καλύτερες ελληνικές μεγάλες επιτυχίες, φυσικά. Για το Σάββατο απόγευμα μας. Να καλωσορίσουμε και τους χορηγούς μας για αυτή την ώρα. Cocorico Italiano Restaurant, offering a wide range of Italian cuisine where you can dine in, order for takeaway or delivery. Check out their menu at cocoricorestaurant.co.uk. You can also book online or by giving them a call on 8445 1188. Located in the heart of North London, bringing the soul of Italy. 1314-1316 High Road, London, N29HJ. Αυτή η ώρα μια ευηνική προσφορά του εστιατόριου Cocorico Italiano Restaurant.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio. Μπράβο.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία.

0: Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to Super Bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Κάνουμε παρέα Σάββατο απόγευμα έτσι μαζί με μια αγκαλιά τραγούδια. Συνεχίζουμε με τις μουσικές επιλογές. Όμως πρώτα να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για αυτή την ώρα. Cocorico Italian Restaurant, renowned for delicious Italian dishes, inviting you on a culinary journey where tradition meets artistry, and you could be tucking in, whether that's dining in, order for takeaway or delivery. Find them online at cocoricorestaurant.co.uk. Give them a call on 8445 1188. They're located at 1314 1316 High Road, London N20. Αυτή η ώρα μια ευηνική προσφορά του εστιατορίου Cocorico Italiano Restaurant. Έχουμε κάτι φερόσεις να κάνουμε σήμερα. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι από το Στράτος Κύπριος με την Λίτσα Ζανέ. Το ουρανός αν γκρεμιστεί για την Εύα μας. Η Εύα το αφιερώνει σε όλους εμάς εδώ στο LGA. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα μου. Στην οικογένεια της με πολύ αγάπη και σε όλο το ακροατήριο. Με ευχές για καλό Σαββατοκυριακό και για πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστούμε.

Συνεχίζουμε με τη Λίτσα Διαμάντη. Ερωτιάρα μου, καρδιά. Ο Ηλίας Ιωρίου το θέλει να ακούσει αυτό το τραγούδι. Το χαρίζει αυτό, το αφιερώνει σε όλη την γωνία του. Παιδιά, αγκόνια. Στο Κονίλιο, στο καλό του φίλο. Στο κοινοτικό, στο Αγίου Δημητρίου. Επίσης, σε εμάς εδώ στο LGR και στους ακροατές.

Handsome Dimitris Karadimos, εγκλήμα μου. Float nicely into Gogo Tsamba, σου φταίω. This is your request show, Καθένα Κλέος here with you. Κάθε Σάββατο απόγευμα με μια αγκαλιά τραγούδια. My pleasure to play your picks. Taking things back to a golden oldie for this next one. Ο Κονίλιες το έχει ζητήσει αυτό, έναν του Στράτου Κύπριου. Popular man tonight. Second request for him. Στρώσε μου το κρεβάτι μου. Και ο Κονίλιες το χαρίζει αυτό σε όλη την γωνία του. Στις αδελφούλες του Μαρούλα Θεανού. Στον Ηλία. Στα παιδιά, αγκόνια. Σε εμάς εδώ στο LGA. Σε μένα και στους δικούς μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κονίλιες. Και σε όλους τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε, Κονίλιες. Να είσαι και εσύ πάντα καλά. Καλό Σάββατο, Κυριακό, να έχεις.

0: LGR 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
8: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh, seasonal ingredients. Visit us at 100-102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020-8447-9082 or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi, authentic flavour, unforgettable atmosphere.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: Ooh, give me up all night like.
0: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

Ο Ιάκωβος, η Πέρι και ο Νικόλας. Η μουσική που παίζουν είναι ο Γιώργος Γιώγας. Ο Γιάννης και Μονίδης στα κόκκινα. Λευτέρης Καρβέλας. Στο Βασίλειο Μίδια Δράκος. Βασίλης Αμαράκογλου. Πίλη Λασόπουλος. Στα φορητικά είναι ο Άλεξ Παναγή. Η Βικτόρια Καλκίτη. Και η Στεφανία Ρίσου.

0: Ενώ ο πρόγραμμα αναλαμβάνει ένα φοβερό σόλο. Ο φοβερός κύριος Πίτερ Γιάνγκ. Και επειδή του αρέσουν τα χειροκροτήματα, θα πω και το ελληνικό του όνομα. Και είναι Τάκης Κουβατσέα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Brandon Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Μάρα, κύριε Μάρα.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει το smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: better music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. Ew.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.